0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι έγινε?
2: Για βοήθα λίγο ρε αγάπη. Προσπαθώ να κλείσω αυτοκίνητο online για αύριο που ταξιδεύω.
1: Ναι και
2: όλοι θέλουν πιστωτική. Η εγγύηση.
1: Μπα αλήθεια?
2: Άστα. Θα έχω πετάξει, θα έχω φάει την αναμονή για τη βαλίτσα, θα πρέπει να βιαστώ να προλάβω το ραντεβού και δεν θα έχω αυτοκίνητο.
1: Τι περιμένεις? Μπες grecostar.com.
2: Grecostar, ε?
1: Ναι, με κάπα.
2: Με κάπα. Τι είναι, σούπερ ήρωας?
3: Ήρθε για να σας σώσει. Grecostar.com. Ενοικίαση αυτοκινήτου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, χωρίς πιστωτική και χωρίς εγγύηση. Grecostar.com. Τηλέφωνο 6945-3235-77.
2: Θα σας σώσει.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
4: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44405.
5: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
6: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

κάποια μέρα θα υπάρχουν δύο κατηγορίες ακροατών. Εκείνοι που ακούνε Νταλγκά και εκείνοι που δεν ακούν τίποτα άλλο. Νταλγκάς 88,2.

Νταλγκάς γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Αυτό το λέω τώρα για αυτούς που προσπαθούν. Νταλγκάς 88,2. Απλά πράγματα.

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιβινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
1: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
2: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

χωρίς πλάκα τώρα. Κι εγώ Νταλγά ακούω. Νταλγάς 88,2. Ναι ρε Ντόλι, δεν κάνω πλάκα. Τον ακούω.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της

8,2. Πώς το χειρίζουμε όμως το αγγλικό, ρε μεγάλε? Dalgas 88,2. Δώσε πόνο.

100,2. Μόνο λαϊκά. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Hey, τι βαλίτσες είναι αυτές, για πού ετοιμάζεσαι πάλι?
2: Κατερίνη αγάπη μου, για τη δουλειά που σου έλεγα. Πετάω για Θεσσαλονίκη και μετά ο δικός.
1: Μπα, με τι αυτοκίνητο?
2: Νίκιασα online.
1: Για να δω τις κινήσεις της κάρτας.
2: Νίκιασα χωρίς κάρτα και χωρίς εγγύηση.
1: Άντε ρε ψεύτη, κανείς δεν νοικιάζει έτσι.
2: Γκρεκοστάρ παιδάκι μου, πού ζεις?
1: Γκρεκοστάρ, για να μπω να δω.
2: Γκρεκοστάρ.com, με κάπα στη μέση,
1: Οχ, όντως, χωρίς εγγύηση, χωρίς κάρτα, σε όλα τα αεροδρόμια, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Αγάπη μου, σε παρεξήγησα.
2: Πάλι μέσω σε Γκρεκοστάρ, Θεσσαλονίκη by night, σώσομαι.
3: Ήρθε για να σας σώσει. Γκρεκοστάρ.com.
2: Και δεν ξεχνάμε, το Γκρεκοστάρ το γράφουμε με κάπα στη μέση.
3: Τηλέφωνα 6945 32 35 77 και 231 4 03 21 48.
4: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
5: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
4: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω!
5: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44405.
6: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
7: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

λαχούδια που δεν έχουν εποχή. Έχουν όμως Dalga. Dalgas 88,2. Μόνο Λαϊκά.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Μια μερίδα γύρω, 3 μερίδες σουβλάκια, 2 μερίδες μπιφτέκια.
6: Ετοιμάζονται.
5: Οι πελάτες έχουν ενθουσιαστεί με τις γεύσεις.
6: Άμα έχεις την καλύτερη πρώτη ύλη και τον καλύτερο σεφ, κάνεις θαύματα.
5: The On Flies. Για λαχταριστό φρέσκο γύρο και τώρα και κατεψυγμένο παραγωγής μας. Πεντανόστιμο σουβλάκι και κιμά, ολόφρεσκα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος.
7: Σε εγκαταστάσεις άριστων προδιαγραφών, ασφάλειας και υγιεινής, με σύγχρονα μηχανήματα για επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων.
5: Για κρεοπολία και χώρους μαζικής εστίασης υψηλών απαιτήσεων.
7: The On Flies. Λάγκερστράσε 17, Αμβούργο, Γερμανία.
5: Τηλέφωνα 0404307692 και 0977 70 1158.
7: The On Flies. Νόστιμα και περιζήτητα.
5: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού.

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
3: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
4: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

Νταλγκάς γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Αυτό το λέω τώρα για αυτούς που προσπαθούν. Νταλγκάς 88,2. Απλά πράγματα.

0: Νταλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτες.

0: Ετοιμάζονται.
1: Οι πελάτες έχουν ενθουσιαστεί με τις γεύσεις.
0: Άμα έχεις την καλύτερη πρώτη ύλη και τον καλύτερο σεφ, κάνεις θαύματα.
1: The On Flies. Για λαχταριστό φρέσκο γύρο και τώρα και κατεψυγμένο παραγωγής μας. Πεντανόστιμο σουβλάκι και κιμά, ολόφρεσκα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος.
2: Σε εγκαταστάσεις άριστων προδιαγραφών, ασφάλειας και υγιεινής, με σύγχρονα μηχανήματα για επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων.
1: Για κρεοπολία και χώρους μαζικής εστίασης υψηλών απαιτήσεων.
2: The On Flies. Λάγκερστράσε 17, Αμβούργο, Γερμανία.
1: Τηλέφωνα 0404307692 και 0177 70 1158.
2: The On Flies. Νόστιμα και περιζήτητα.
1: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
5: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

98,2. Μόνο λαϊκά. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσεις.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
4: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
3: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
4: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
3: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
4: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
6: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Dalka. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Dalka μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
7: Dalkas 88,2

δύο κατηγορίες ακροατών. Εκείνοι που ακούνε Νταλγά και εκείνοι που δεν ακούν τίποτα άλλο. Νταλγάς 88,2.

0: Νταλκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Για να ξεχωρίσει ένα έργο, χρειάζεται λεπτομέρεια.
7: Και για να αντέξει, χρειάζεται ποιότητα.
6: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
7: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
6: Καλυμάνης οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
7: Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
10: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
2: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
3: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
2: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
3: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
2: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
3: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221 30 71 19.
2: Γιατί ξέρεις τι τρως.
4: Μια μεγάλη μουσική γιορτή έρχεται στο Σχηματάρι. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Γυμνάσιο Σχηματαρίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τερψιχώρη σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά. Στη σκηνή ο Νίκος Οικονομίδης και η Κυριακή Σπανού μαζί με αγαπημένους μουσικούς και τα Ματζούνια. Πάρτε την παρέα σας και ελάτε να γίνουμε όλοι μια φωνή. Πληροφορίες 698 50 80 549. Πολιτιστικός Σύλλογος Τερψιχώρη. Εκεί που η παράδοση γίνεται.
5: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
8: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
7: Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
9: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά, έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
10: Dalkas 88,2 FM Stereo.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

0: Αλγάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα Επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Αγιέχ, Summer Camp Edition. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε το αλλιώς. Το καλο...

0: 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
4: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

ραδιόφωνο για μεγάλες καταστάσεις. Dalgas 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: 2,2. Δώσε πόνο.
1: Μου λένε να το πετάξω το ρημάδι.

0: θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Για να ξεχωρίσει ένα έργο χρειάζεται λεπτομέρεια.
3: Και για να αντέξει χρειάζεται ποιότητα.
2: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
3: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
2: Καλυμάνης οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
3: Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr. Πρώτη διεθνής βράβευση.
4: Μεγάλη τιμή.
3: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
4: Μεγάλη επιβεβαίωση.
3: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
4: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
3: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
4: Ξέρεις τι τρως.
5: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
7: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσης.
8: Στην Αμερική
7: γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44405.
9: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
10: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος, και είναι το ίδιο. Θυμάσαι?

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου, έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα, μεγάλη γάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr. Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

κατηγορίες ακροατών. Εκείνοι που ακούνε Νταλγά και εκείνοι που δεν ακούν τίποτα άλλο. Νταλγάς 88,2.

0: Delivery στο 22210 2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
3: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
4: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
3: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
4: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
3: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
4: Destral. Το έχει.
3: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
4: Είπαμε. Destral. Το έχει.
3: Και κάτι για τον κήπο.
4: Το έχει πριν το ζητήσει.
3: Destral AVE, αφή Δεδούση.
4: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
3: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
4: Τηλέφωνο 22950 35 005.
5: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Λιμπινίζης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
6: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
7: Dalkas 88,2 FM Stereo.

0: Dalgas 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακείδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ για να το κάνουν πραγματικότητα.
10: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε 3 γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
13: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Ταχτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

τα λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μάσαω, κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ. Ανάγκη είχα φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

σκέφτηκα να κλείσω ένα κύκλο κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά. Τριγύρω μου παράπονα, κερί αρρωστημένη, και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Μια μερίδα γύρω, τρεις μερίδες σουβλάκια, δύο μερίδες μπιφτέκια.
3: Ετοιμάζονται.
2: Οι πελάτες έχουν ενθουσιαστεί με τις γεύσεις.
3: Άμα έχεις την καλύτερη πρώτη ύλη και τον καλύτερο σεφ, κάνεις θαύματα.
2: The On Flies. Για λαχταριστό φρέσκο γύρο και τώρα και κατεψυγμένο παραγωγής μας. Πεντανόστιμο σουβλάκι και κιμά, ολόφρεσκα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος.
4: Σε εγκαταστάσεις άριστων προδιαγραφών, ασφάλειας και υγιεινής, με σύγχρονα μηχανήματα για επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων.
2: Για κρεοπολία και χώρους μαζικής εστίασης υψηλών απαιτήσεων.
4: The On Flies. Λάγκερστράσε 17, Αμβούργο, Γερμανία.
2: Τηλέφωνα 040430-7692 και 0977-70-10158.
4: The On Flies. Νόστιμα και περιζήτητα.
5: Στα Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
4: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
5: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
4: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
5: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
4: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
5: Γιατί ξέρεις τι τρως.
4: Για να ξεχωρίσει ένα έργο χρειάζεται λεπτομέρεια.
3: Και για να αντέξει χρειάζεται ποιότητα.
4: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
3: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάνταρ.
4: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 80 227. Και στο www.adkalimanis.gr.
6: Μια μεγάλη μουσική γιορτή έρχεται στο Σχηματάρι. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Γυμνάσιο Σχηματαρίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεψιχώρη σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά. Στη σκηνή, ο Νίκος Οικονομίδης και η Κυριακή Σπανού μαζί με αγαπημένους μουσικούς και τα Ματζούνια. Πάρτε την παρέα σας και ελάτε να γίνουμε όλοι μια φωνή. Πληροφορίες 698 5080 549. Πολιτιστικός Σύλλογος Τεψιχώρη. Εκεί που η παράδοση γίνεται. Γιορτή.
7: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
8: Σε σένα μιλάω.
7: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
7: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Push.
10: Τι έγινε?
9: Για βοήθα λίγο ρε αγάπη. Προσπαθώ να κλείσω αυτοκίνητο online για αύριο που ταξιδεύω.
10: Ναι και
9: όλοι θέλουν πιστοτική. Η εγγύηση.
10: Μπα αλήθεια?
9: Άστα. Θα έχω πετάξει, θα έχω φάει την αναμονή για την βαλίτσα, θα πρέπει να βιαστώ να προλάβω το ραντεβού και δεν θα έχω αυτοκίνητο.
10: Τι περιμένεις? Μπες grecostar.com.
9: Grecostar ρε.
10: Ναι, με κάπα.
9: Με κάπα. Τι είναι, σούπερ ήρωας?
11: Ήρθε για να σας σώσει. Grecostar.com. Ενοικίαση αυτοκινήτου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, χωρίς πιστωτική και χωρίς εγγύηση. Grecostar.com. Τηλέφωνο 6945-3235-77.
9: Θα σας σώσει.
12: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
13: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
9: Κι άλλη πίτσα σε λέω.
12: πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
1: Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
14: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
15: Dalkas 88,2

0: ρεύμα το μόνο σίγουρο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

τραγούδια που δεν έχουν εποχή. Έχουν όμως Dalga. Dalgas 88,2. Μόνο λαϊκά. Like.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άναγιά σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
11: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Ταχτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

8,2. Μόνο λαϊκά. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Μια μερίδα γύρω, τρεις μερίδες σουβλάκια, δύο μερίδες μπιφτέκια.
4: Ετοιμάζονται.
3: Οι πελάτες έχουν ενθουσιαστεί με τις γεύσεις.
4: Άμα έχεις την καλύτερη πρώτη ύλη και τον καλύτερο σεφ, κάνεις θαύματα.
3: The On Flies. Για λαχταριστό φρέσκο γύρο και τώρα και κατεψυγμένο παραγωγής μας. Πεντανόστιμο σουβλάκι και κιμά, ολόφρεσκα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος.
5: Σε εγκαταστάσεις άριστων προδιαγραφών, ασφάλειας και υγιεινής, με σύγχρονα μηχανήματα για επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων.
3: Για κρεοπολία και χώρους μαζικής εστίασης υψηλών απαιτήσεων.
5: The On Flies. Λάγκερστράσε 17, Αμβούργο, Γερμανία.
3: Τηλέφωνα 0404307692 και 0977 70 1158.
5: The On Flies. Νόστιμα και περιζήτητα.
6: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσι. Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
9: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίζει.
10: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
9: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
5: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
11: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
12: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπτων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Ταχτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

κάποια μέρα θα υπάρχουν δύο κατηγορίες ακροατών. Εκείνοι που ακούνε Νταλγκά και εκείνοι που δεν ακούν τίποτα άλλο. Νταλγκάς 88,2.

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
2: Μια μερίδα γύρω, τρεις μερίδες σουβλάκια, δύο μερίδες μπιφτέκια.
3: Ετοιμάζονται.
2: Οι πελάτες έχουν ενθουσιαστεί με τις γεύσεις.
3: Άμα έχεις την καλύτερη πρώτη ύλη και τον καλύτερο σεφ, κάνεις θαύματα.
2: The On Flies. Για λαχταριστό φρέσκο γύρο και τώρα και κατεψυγμένο παραγωγής μας. Πεντανόστιμο σουβλάκι και κιμά, ολόφρεσκα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος.
4: Σε εγκαταστάσεις άριστων προδιαγραφών, ασφάλειας και υγιεινής, με σύγχρονα μηχανήματα για επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων.
2: Για κρεοπολία και χώρους μαζικής εστίασης υψηλών απαιτήσεων.
4: The On Flies. Λάγκερστράσε 17, Αμβούργο, Γερμανία.
2: Τηλέφωνα 0404307692 και 0177 70 1158.
4: The On Flies. Νόστιμα και περιζήτητα.
5: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
6: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
5: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
6: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
5: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
6: Destral. Το έχει.
5: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
6: Είπαμε. Destral. Το έχει.
5: Και κάτι για τον κήπο.
6: Το έχει πριν το ζητήσει.
5: Destral AVE, αφή Δεδούση.
6: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
5: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
6: Τηλέφωνο 22950 35 005.
4: Για να ξεχωρίσει ένα έργο, χρειάζεται λεπτομέρεια.
7: Και για να αντέξει, χρειάζεται ποιότητα.
4: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
7: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάνταρ.
4: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
7: Τηλέφωνο 2221 080 227 και στο www.adkalimanis.gr.
8: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Πρώτη διεθνής βράβευση.
8: Μεγάλη τιμή.
10: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
8: Μεγάλη επιβεβαίωση.
10: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
8: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
10: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
8: Ξέρεις τι τρως.
11: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
12: Στην Αμερική
11: γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
13: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
14: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Αλγάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοή ασπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
12: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

Νταλγκάς γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Αυτό το λέω τώρα για αυτούς που προσπαθούν. Νταλγκάς 88,2. Απλά πράγματα.

92,2. Μόνο Λαϊκά. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίσει.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
4: Άρα ξεκινάμε.
3: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
4: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσι. Η βάση για κάθε κατασκευή.
5: Αγιέχ, Summer Competition. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε το αλλιώς.

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
2: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
3: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

τραγούδια που δεν έχουν εποχή. Έχουν όμως Dalga. Dalgas 88,2. Μόνο λαϊκά. Like.

πρέπει να σε δω. Μα οι δικές μου κλήσεις όλες προωθούνται. Θέλω να σου πω πως καταραίω αν δεν είσαι εδώ.

0: Dalgas 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Μαράκι, ετοιμάζω το τσαρδί μου και θέλω βοήθεια.
6: Ντουγρού για τον ύφεστο, στη μάντρα των οικοδομικών υλικών. Κάργα Στόρια Νέα Υόρκη, 718-482-0800. Παράγουμε μεταλλικούς ορθοστάτες και όλων των ειδών τις πόρτες. Γι' αυτό ποια πόρτα και να ανοίξεις, στον ύφεστο θα βρεθείς.
7: Προμηθεύουμε όλα τελικά για την οικοδομή σας, γυψοσανίδα ή αλουβάμβακα, πετροβάμβακα, ξυλία και όλα τα είδη σιδερικών.
5: Σπαθή η μόρτισσα. Μαντρωθείτε στον ύφεστο. 718-482-0800.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
10: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Ταχτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
3: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
2: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
3: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
2: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
3: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221. 307119.
2: Γιατί ξέρεις τι τρως.
3: Για να ξεχωρίσει ένα έργο, χρειάζεται λεπτομέρεια.
4: Και για να αντέξει, χρειάζεται ποιότητα.
3: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
4: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
3: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
4: Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr.
5: Μια μεγάλη μουσική γιορτή έρχεται στο Σχηματάρι. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Γυμνάσιο Σχηματαρίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεψιχώρη σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά. Στη σκηνή, ο Νίκος Οικονομίδης και η Κυριακή Σπανού μαζί με αγαπημένους μουσικούς και τα Ματζούνια. Πάρτε την παρέα σας και ελάτε να γίνουμε όλοι μια φωνή. Πληροφορίες 698 50 80 549. Πολιτιστικός Σύλλογος Τεψιχώρη. Εκεί που η παράδοση γίνεται.
6: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Τι βαλίτσες είναι αυτές, για πού ετοιμάζεσαι πάλι?
9: Κατερίνη αγάπη μου, για τη δουλειά που σου έλεγα. Πετάω για Θεσσαλονίκη και μετά οδικός.
8: Μπα, με τι αυτοκίνητο?
9: Νίκιασα online.
8: Για να δω τις κινήσεις της κάρτας.
9: Νίκιασα χωρίς κάρτα και χωρίς εγγύηση.
8: Άντε ρε ψεύτη, κανείς δεν νοικιάζει έτσι.
9: Γκρεκοστάρ παιδάκι μου, πού ζεις?
8: Γκρεκοστάρ ε, για να μπω να δω.
9: Γκρεκοστάρ.com, με κάπα στη μέση ε.
8: Οχ, όντως, χωρίς εγγύηση, χωρίς κάρτα, σε όλα τα αεροδρόμια, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Αγάπη μου, σε παρεξήγησα.
9: Πάλι μέσω σε Γκρεκοστάρ, Θεσσαλονίκη by night, σώθομαι.
10: Ήρθε για να σας σώσει. Γκρεκοστάρ.com.
9: Και δεν ξεχνάμε, το Γκρεκοστάρ το γράφουμε με κάπα στη μέση.
10: Τηλέφωνα 6945 32 35 77 και 231 4 03 21 48.
11: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
12: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
11: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
12: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
11: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
12: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μην όμως για την παρέα.
13: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
14: Στην Αμερική
13: γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω.
15: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
16: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.

0: Γαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άναγιά σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
7: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
8: Σε σένα μιλάω.
7: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
7: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
12: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

Γερμανία, Καναδά και κάτι τρελάξαν θα μωρά στη Σουηδία. Dalgas 88,2. Καλά, δεν παίζεται το μαγαζί.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
3: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
4: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
3: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
4: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
3: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
4: Destral. Το έχει.
3: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
4: Είπαμε. Destral. Το έχει.
3: Και κάτι για τον κήπο.
4: Το έχει πριν το ζητήσει.
5: Destral AVE, αφή Δεδούση.
4: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
5: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
4: Τηλέφωνο 22950-35005.
6: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Λιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλυμπινίσι. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσις. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
9: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
10: Dalkas 88,2 FM Stereo.

δυο κατηγορίες ακροατών. Εκείνοι που ακούνε Νταλγά και εκείνοι που δεν ακούν τίποτα άλλο. Νταλγάς 88,2.

0: Αλγάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Λοιπόν τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6-7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
8: Σε σένα μιλάω.
7: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
7: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
11: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Ταχτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Για να ξεχωρίσει ένα έργο, χρειάζεται λεπτομέρεια.
4: Και για να αντέξει, χρειάζεται ποιότητα.
3: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
4: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
3: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
4: Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr.
5: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Πρώτη διεθνής βράβευση.
5: Μεγάλη τιμή.
7: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
5: Μεγάλη επιβεβαίωση.
7: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
5: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
7: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
5: Ξέρεις τι τρως. Τι έγινε?
8: Για βοήθα λίγο ρε αγάπη. Προσπαθώ να κλείσω αυτοκίνητο online για αύριο που ταξιδεύω.
9: Ναι και
8: όλοι θέλουν πιστοτική. Η εγγύηση.
9: Μπα αλήθεια?
8: Άστα. Θα έχω πετάξει. Θα έχω φάει την αναμονή για τη βαλίτσα. Θα πρέπει να βιαστώ να προλάβω το ραντεβού. Και δεν θα έχω αυτοκίνητο.
9: Τι περιμένεις? Μπες grecostar.com.
8: Grecostar ε?
9: Ναι, με κάπα.
8: Με κάπα. Τι είναι, σούπερ ήρωας?
10: Ήρθε για να σας σώσει. Grecostar.com. Ενοικίαση αυτοκινήτου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, χωρίς πιστωτική και χωρίς εγγύηση. Grecostar.com. Τηλέφωνο 6945-3235-77.
8: Θα σας σώσει.
11: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
12: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
11: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
8: Κι άλλη πίτσα σε λέω!
11: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
3: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
13: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
14: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

0: Νταλγκάς γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Αυτό το λέω τώρα για αυτούς που προσπαθούν. Νταλγκάς 88,2. Απλά πράγματα.
1: Τις αμαρτίες

0: Dalgas 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μαράκι, ετοιμάζω το τσαρδί μου και θέλω βοήθεια.
8: Τουγρού για τον ύφεστο, στη μάντρα των οικοδομικών υλικών. Κάργα Στόρια Νέα Υόρκη, 718-482-0800. Παράγουμε μεταλλικούς ορθοστάτες και όλων των ειδών τις πόρτες. Γι' αυτό ποια πόρτα και να ανοίξεις, στον ύφεστο θα βρεθείς.
9: Προμηθεύουμε όλα τα υλικά για την οικοδομή σας, γυψοσανίδα ή αλουβάμπακα, πετροβάμπακα, ξυλία και όλα τα είδη σιδερικών.
7: Σπαθή η μόρτισσα. Μαντρωθείτε στον ύφεστο. 718-482-0800.
10: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
10: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Μια μερίδα γύρω, τρεις μερίδες σουβλάκια, δύο μερίδες μπιφτέκια.
13: Ετοιμάζονται.
12: Οι πελάτες έχουν ενθουσιαστεί με τις γεύσεις.
13: Άμα έχεις την καλύτερη πρώτη ύλη και τον καλύτερο σεφ, κάνεις θαύματα.
12: The On Flies. Για λαχταριστό φρέσκο γύρο και τώρα και κατεψυγμένο παραγωγής μας. Πεντανόστιμο σουβλάκι και κιμά, ολόφρεσκα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος.
14: Σε εγκαταστάσεις άριστων προδιαγραφών, ασφάλειας και υγιεινής, με σύγχρονα μηχανήματα για επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων.
12: Για κρεοπολία και χώρους μαζικής εστίασης υψηλών απαιτήσεων.
14: The On Flies. Λάγκερστράσε 17, Αμβούργο, Γερμανία.
12: Τηλέφωνα 040-0430-7692 και 0177-70-1158.
14: The On Flies. Νόστιμα και περιζήτητα.
15: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
16: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
15: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
16: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
15: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
14: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
16: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
12: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
18: Νταλκάς 88,2 FM στέρεα.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας, Τηλεοφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral de Dusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
6: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
7: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

0: 2,2. Δώσε πόνο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Για να ξεχωρίσει ένα έργο, χρειάζεται λεπτομέρεια.
3: Και για να αντέξει, χρειάζεται ποιότητα.
2: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
3: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
2: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
3: Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Yeah, summer competition.
7: Αυτό το καλοκαίρι.

0: 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
4: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μια μερίδα γύρω, τρεις μερίδες σουβλάκια, δύο μερίδες μπιφτέκια.
2: Ετοιμάζονται.
1: Οι πελάτες έχουν ενθουσιαστεί με τις γεύσεις.
2: Άμα έχεις την καλύτερη πρώτη ύλη και τον καλύτερο σεφ, κάνεις θαύματα.
1: The On Flies. Για λαχταριστό φρέσκο γύρω και τώρα και κατεψυγμένο παραγωγής μας. Πεντανόστιμο σουβλάκι και κιμά, ολόφρεσκα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος.
3: Σε εγκαταστάσεις άριστων προδιαγραφών, ασφάλειας και υγιεινής, με σύγχρονα μηχανήματα για επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων.
1: Για κρεοπολία και χώρους μαζικής εστίασης υψηλών απαιτήσεων.
3: The On Flies. Λάγκερστράσε 17, Αμβούργο, Γερμανία.
1: Τηλέφωνα 0404307692 και 0177 70 1158.
3: The On Flies. Νόστιμα και περιζήτητα.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
4: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral AVE, αφή Δεδούση.
5: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
5: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
6: Στα Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
7: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
6: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
7: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
6: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
7: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
6: Γιατί ξέρεις τι τρως.
8: Μια μεγάλη μουσική γιορτή έρχεται στο Σχηματάρι. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Γυμνάσιο Σχηματαρίου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεψυχώρη σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά. Στη σκηνή ο Νίκος Οικονομίδης και η Κυριακή Σπανού μαζί με αγαπημένους μουσικούς και τα Ματζούνια. Πάρτε την παρέα σας και ελάτε να γίνουμε όλοι μια φωνή. Πληροφορίες 698 50 80 549. Πολιτιστικός Σύλλογος Τεψυχώρη. Εκεί που η παράδοση γίνεται.
9: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Τι βαλίτσες είναι αυτές, για πού ετοιμάζεσαι πάλι?
12: Κατερίνη αγάπη μου, για τη δουλειά που σου έλεγα. Πετάω για Θεσσαλονίκη και μετά οδικός.
11: Μπα, με τι αυτοκίνητο?
12: Νίκιασα online.
11: Για να δω τις κινήσεις της κάρτας.
12: Νίκιασα χωρίς κάρτα και χωρίς εγγύηση.
11: Άντε ρε ψεύτη, κανείς δεν νοικιάζει έτσι.
12: Γκρεκοστάρ παιδάκι μου, πού ζεις?
11: Γκρεκοστάρ ε, για να μπω να δω.
12: Γκρεκοστάρ.com, με κάπα στη μέση ε.
11: Οχ, όντως, χωρίς εγγύηση, χωρίς κάρτα, σε όλα τα αεροδρόμια, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Αγάπη μου, σε παρεξήγησα.
12: Πάλι μέσω σε η Γκρεκοστάρ, Θεσσαλονίκη by night, σώσομαι.
13: Ήρθε για να σας σώσει. Γκρεκοστάρ.com.
12: Και δεν ξεχνάμε, το Γκρεκοστάρ το γράφουμε με κάπα στη μέση.
13: Τηλέφωνα 6945 32 35 77 και 2314 03 21 48.
14: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα λιμπινίσεις.
15: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο κρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
16: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
12: πίτσα σε λέω.
15: Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
3: Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
16: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
17: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

Δεν είναι ανάγκη να το πεις, δεν είναι ανάγκη ότι σε χάνω. Μ' αυτά που κάνω, εκεί που πάω και σε ξεχάνω.

0: το βιογραφικό σου.
1: Dalgas 88,2.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για να ξεχωρίσει ένα έργο χρειάζεται λεπτομέρεια.
4: Και για να αντέξει χρειάζεται ποιότητα.
3: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
4: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάνταρ.
3: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
4: Τηλέφωνο 2221 080 227 και στο www.adkalimanis.gr.
5: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Dalka στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
1: Dalkas 88,2 FM Stereo.

100,2. Μόνο Λαϊκά. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μια μερίδα γύρω, τρεις μερίδες σουβλάκια, δύο μερίδες μπιφτέκια.
2: Ετοιμάζονται.
1: Οι πελάτες έχουν ενθουσιαστεί με τις γεύσεις.
2: Άμα έχεις την καλύτερη πρώτη ύλη και τον καλύτερο σεφ, κάνεις θαύματα.
1: The On Flies. Για λαχταριστό φρέσκο γύρο και τώρα και κατεψυγμένο παραγωγής μας. Πεντανόστιμο σουβλάκι και κοιμά, ολόφρεσκα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος.
3: Σε εγκαταστάσεις άριστων προδιαγραφών, ασφάλειας και υγιεινής, με σύγχρονα μηχανήματα για επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων.
1: Για κρεοπολία και χώρους μαζικής εστίασης υψηλών απαιτήσεων.
3: The On Flies. Λάγκερστράσε 17, Αμβούργο, Γερμανία.
1: Τηλέφωνα 0404307692 και 0177 70 1158.
3: The On Flies. Νόστιμα και περιζήτητα.
4: Τι έγινε?
5: Για βοήθα λίγο ρε αγάπη. Προσπαθώ να κλείσω αυτοκίνητο online για αύριο που ταξιδεύω.
4: Ναι και?
5: Όλοι θέλουν πιστωτική ή εγγύηση.
4: Μπα αλήθεια?
5: Άστα, θα έχω πετάξει, θα έχω φάει την αναμονή για την βαλίτσα, θα πρέπει να βιαστώ να προλάβω το ραντεβού και δεν θα έχω αυτοκίνητο.
4: Τι περιμένεις? Μπες grecostar.com.
5: Grecostar, ε?
4: Ναι, με κάπα.
5: Με κάπα? Τι είναι, σούπερ ήρωας?
6: Ήρθε για να σας σώσει. Grecostar.com. Ενοικίαση αυτοκινήτου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, χωρίς πιστωτική και χωρίς εγγύηση. Grecostar.com. Τηλέφωνο 6945-3235-77.
5: Θα σας σώσει.
7: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
8: Σε σένα μιλάω.
7: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
7: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Πρώτη διεθνής βράβευση.
7: Μεγάλη τιμή.
9: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
7: Μεγάλη επιβεβαίωση.
9: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
7: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
9: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
7: Ξέρεις τι τρως.
10: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
11: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
10: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
12: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
13: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
14: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

δύο κατηγορίες ακροατών. Εκείνοι που ακούνε Νταλγά και εκείνοι που δεν ακούν τίποτα άλλο. Νταλγάς 88,2.

0: Αλγκάς 88,2.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
3: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
3: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM

λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας στραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπή, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

Τραγούδια που δεν έχουν εποχή, έχουν όμως Dalga. Dalgas 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μια μερίδα γύρω, τρεις μερίδες σουβλάκια, δύο μερίδες μπιφτέκια.
2: Ετοιμάζονται.
1: Οι πελάτες έχουν ενθουσιαστεί με τις γεύσεις.
2: Άμα έχεις την καλύτερη πρώτη ύλη και τον καλύτερο σεφ, κάνεις θαύματα.
1: The On Flies. Για λαχταριστό φρέσκο γύρο και τώρα και κατεψυγμένο παραγωγής μας. Πεντανόστιμο σουβλάκι και κιμά, ολόφρεσκα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος.
3: Σε εγκαταστάσεις άριστων προδιαγραφών, ασφάλειας και υγιεινής, με σύγχρονα μηχανήματα για επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων.
1: Για κρεοπολία και χώρους μαζικής εστίασης υψηλών απαιτήσεων.
3: The On Flies. Λάγκερστράσε 17, Αμβούργο, Γερμανία.
1: Τηλέφωνα 0404307692 και 0177 70 1158.
3: The On Flies. Νόστιμα και περιζήτητα.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Μαράκι, ετοιμάζω το τσαρδί μου και θέλω βοήθεια.
7: Ντουγρού για τον ύφεστο, στη μάντρα των οικοδομικών υλικών. Κάργα Στόρια Νέα Υόρκη, 718-482-0800. Παράγουμε μεταλλικούς ορθοστάτες και όλων των ειδών τις πόρτες. Γι' αυτό ποια πόρτα και να ανοίξεις, στον ύφεστο θα βρεθείς.
8: Προμηθεύουμε όλα τα υλικά για την οικοδομή σας, γυψοσανίδα ή αλουβάμπακα, πετροβάμπακα, ξυλία και όλα τα είδη σιδερικών.
6: Σπαθή η μόρτισσα. Μαντρωθείτε στον ύφεστο. 718-482-0800.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα λιμπινίσι. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
9: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
10: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
11: Dalkas 88,2

Νταλγκάς γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Αυτό το λέω τώρα για αυτούς που προσπαθούν. Νταλγκάς 88,2. Απλά πράγματα.

0: Dalgas 88,2.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
3: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
3: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
4: Μια μερίδα γύρω, τρεις μερίδες σουβλάκια, δύο μερίδες μπιφτέκια.
5: Ετοιμάζονται.
4: Οι πελάτες έχουν ενθουσιαστεί με τις γεύσεις.
5: Άμα έχεις την καλύτερη πρώτη ύλη και τον καλύτερο σεφ, κάνεις θαύματα.
4: The On Flies. Για λαχταριστό φρέσκο γύρω και τώρα και κατεψυγμένο παραγωγής μας. Πεντανόστιμο σουβλάκι και κιμά, ολόφρεσκα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος.
6: Σε εγκαταστάσεις άριστων προδιαγραφών, ασφάλειας και υγιεινής, με σύγχρονα μηχανήματα για επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων.
4: Για κρεοπολία και χώρους μαζικής εστίασης υψηλών απαιτήσεων.
6: The On Flies. Λάγκερστράσε 17, Αμβούργο, Γερμανία.
4: Τηλέφωνα 0404307692 και 0177 70 1158.
6: The On Flies. Νόστιμα και περιζήτητα.
4: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Ταχτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

0: όση αγάπη θα μου χαρίσεις.
1: Ραδιόφωνο για μεγάλες καταστάσεις. Dalgas 88,2. Μόνο λαϊκά.

είχα φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα χερί αρρωστημένη, και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι έγινε?
2: Για βοήθα λίγο ρε αγάπη. Προσπαθώ να κλείσω αυτοκίνητο online για αύριο που ταξιδεύω.
1: Ναι και
2: όλοι θέλουν πιστοτική. Η εγγύηση.
1: Μπα αλήθεια?
2: Άστα, θα έχω πετάξει, θα έχω φάει την αναμονή για τη βαλίτσα. Θα πρέπει να βιαστώ να προλάβω το ραντεβού. Και δεν θα έχω αυτοκίνητο.
1: Ε, τι περιμένεις? Μπες grecostar.com.
2: Grecostar, ε?
1: Ναι, με κάπα.
2: Με κάπα, τι είναι, σούπερ ήρωας?
3: Ήρθε για να σας σώσει. Grecostar.com. Ενοικίαση αυτοκινήτου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, χωρίς πιστωτική και χωρίς εγγύηση. Grecostar.com. Τηλέφωνο 6945-3235-77.
2: Θα σας σώσει.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44405.
4: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
5: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Ταχτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

ή να μας πει η φυσική. Οι νόμοι δεν μετράνε σε φάση με τα φυσική. Τα πάθη κυβερνάνε αν είσαι άνθος του κατά.

χαρακτήρας είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, πίρα και πίτσα αλιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44405.
1: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
2: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

0: 8,2. Δώσε πόνο.
1: Γεια σου, κόρο αθάνατε.

κατηγορίες ακροατών. Εκείνοι που ακούνε Νταλγά και εκείνοι που δεν ακούν τίποτα άλλο. Νταλγάς 88,2.

0: Dalgas 88,2.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Τι βαλίτσες είναι αυτές, για πού ετοιμάζεσαι πάλι?
3: Κατερίνη αγάπη μου, για τη δουλειά που σου έλεγα. Πετάω για Θεσσαλονίκη και μετά ο δικός.
2: Μπα, με τι αυτοκίνητο?
3: Νίκιασα online.
2: Για να δω τις κινήσεις της κάρτας.
3: Νίκιασα χωρίς κάρτα και χωρίς εγγύηση.
2: Άντε ρε ψεύτη, κανείς δεν νοικιάζει έτσι.
3: Γκρεκοστάρ, παιδάκι μου, πού ζεις?
2: Γκρεκοστάρ, για να μπω να δω.
3: Γκρεκοστάρ.com, με κάπα στη μέση,
2: Οχ, όντως, χωρίς εγγύηση, χωρίς κάρτα, σε όλα τα αεροδρόμια, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Αγάπη μου, σε παρεξήγησα.
3: Πάλι μέσω σε η Γκρεκοστάρ, Θεσσαλονίκη by night, σώσομαι.
4: Ήρθε για να σας σώσει. Γκρεκοστάρ.com.
3: Και δεν ξεχνάμε, το Γκρεκοστάρ το γράφουμε με κάπα στη μέση.
4: Τηλέφωνα 6945 32 35 77 και 231 4 03 21 48.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
7: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

Λαϊκάς 88,2. Μόνο λαϊκά. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαράκι, ετοιμάζω το τσαρδί μου και θέλω βοήθεια.
2: Του γρου για τον ύφεστο, στη μάντρα των οικοδομικών υλικών. Κάργα Στόρια Νέα Υόρκη. 718-482-0800. Παράγουμε μεταλλικούς ορθοστάτες και όλων των ειδών τις πόρτες. Γι' αυτό ποια πόρτα και να ανοίξεις, στον ύφεστο θα βρεθείς.
3: Προμηθεύουμε όλα τα υλικά για την οικοδομή σας, γυψοσανίδα ή αλουβάμπακα, πετροβάμπακα, ξυλία και όλα τα είδη σιδερικών.
1: Σπαθή η μόρτισσα. Μαντρωθείτε στον ύφεστο. 718-482-0800.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
4: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
5: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
6: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

0: Γαλγκάς 88,2.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσις σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλμπινίσις. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM

0: πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Πού είσαι?
2: Τι έγινε?
1: Για βοήθα λίγο ρε αγάπη. Προσπαθώ να κλείσω αυτοκίνητο online για αύριο που ταξιδεύω.
2: Ναι και?
1: Όλοι θέλουν πιστοτική. Η εγγύηση.
2: Μπα αλήθεια?
1: Άστα. Θα έχω πετάξει, θα έχω φάει την αναμονή για τη βαλίτσα, θα πρέπει να βιαστώ να προλάβω το ραντεβού και δεν θα έχω αυτοκίνητο.
2: Τι περιμένεις? Μπες grecostar.com.
1: Grecostar, ε?
2: Ναι, με κάπα.
1: Με κάπα. Τι είναι, σούπερ ήρωας?
3: Ήρθε για να σας σώσει. Grecostar.com. Ενοικίαση αυτοκινήτου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, χωρίς πιστωτική και χωρίς εγγύηση. Grecostar.com. Τηλέφωνο 6945-3235-77.
1: Θα σας σώσει.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44405.
4: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.